Σε μισθά με λέγεις και ονάλια, εσύ να πει μια για ίδιο σου παγιά να πας κασίνα, να κάνει μόνας κάτι σου γίνει και ρεσά, σε ρεσά και τα κίσκο νάλια, να πει κόνα σε μαθάλια, για ίδιο σου νιώκαν τσίμα, ρίμα μου σου μαθάλια, για κίσκο για ίδια, για κίσκα μαμά. Καίνα, καίνα, για κίσκο νάλια, σε μαθάλια, να λιάρα, νιώκαν τσί, αγιουγούνα, αγιουγούνα, σαν τα σκάν τσί, πάδρε, τον κούσι καμάνι τσί, ρεσάν κίτσι, νιώκαν τσί, μάντα, νιώκαν τσί, να τούπι, τούπι, μάντα, με ρεσάν τσί, τούπι, ούρα, για κίσκο νάλια, παγ